εγώ. Αστέλια με τα κοκόλλα. Κάντολα. Τι να κάντολα. Το κορπά. Αγίου κοντού κορπά. Μόλα αρπά. Παναγιάρα. Για από Παναγιάρα. Για από Παναγιάρα. Παράγκα. Δωρανά λεγό.